Έρημο και κελί μου σένιμα. Αιέ καμπαμπο. Όρου δε μπεγασίκαι. Keep me here, Lord. Keep me here, Lord. Keep me here, Lord. Έρια μοκο. Ε, σίλε μομάνα. Βάνι κύλε μάμα. Keep me here. Keep me here, Lord, from the eyes of the world. Eriaka.